κάνει τα σύντομα. Μα τι απαξιμα να κάνω. Αρούν τα πουρτα, εσύ νυφκαράτσι, μα χιλά να κουλιά κανένα. Κουνέμα να λουγαρά να κάνω. Έχω μαρκείο, άξα σιρτά τελάλτο. Τούν καπουσίνη τη τρίτου. Κουνέμα να σώνα να κάνω. Έχουμε να κάνω και κάνει τα σύντομα. Μα τι απαξιμα να κάνω. Αρούν τα πουρτα, εσύ νυφκαράτσι. Χα Ισαμπίλια, Φάτιμα, έξω το καρσά χιλά τα μοδέστο λόσα. Αρούν τα δασκαράκτα, φαμίλια, αντέρ πακιάρου. Με κουρκέ και Ισαμπίλια, Φάτιμα, έξω το καρσά χιλά τα κούριο.